Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

night. It's time to say goodbye. Let me tell you now.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Αλφα 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφα Μπανκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.

Α94,7. Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Ένα καλό κρασί, ένα μεγάλο ταξίδι, ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξηρά, ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης. Χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: αστέρια. Αν θες μπορώ να σταθέρω στα χέρια. Εγώ τα πιο ζεστά καλοκαίρια μαζί σου θα ζω.
1: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας.

Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες σε ένα δίωρο με πάρα πολύ καλή διάθεση, με πάρα πολύ καλή ψυχολογία και με πάρα πολλά θέματα που ελπίζω σήμερα να καταφέρω να τα πω, γιατί και χθες ήθελα διάφορα και δεν τα κατάλαβα, δεν τα πρόλαβα. Πέρασε η ώρα και δεν το κατάλαβα αυτό ακριβώς. Λοιπόν, είμαστε εδώ, έχουμε και πρόταση εξαιρετική βιβλίου Βασιλική Παπουτσάκη, η κάμαρα και άλλα καφενεία από τις εκδόσεις Ταξιδευτής. Ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο που μιλάει, ουσιαστικά είναι το ρεζουμέ της ζωής θα έλεγα. Περιγράφει κάποια πάρα πολύ ωραία καφενεία που συνειδητοποιούμε πάρα πολλές αλήθειες, ουσίες και συνειδητοποιήσεις της ζωής μας. Είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζεις και καταλαβαίνεις πάρα πολλά για σένα, αλλά και για τη ζωή που ζεις. Πολύ ωραίο βιβλίο λοιπόν. Νομίζω ότι θα το διαβάσεις μέσα σε μία μέρα. Ναι, είναι τόσο ενδιαφέρον. Φιλιά πάρα πολλά να στείλω και σε εσένα που τώρα με ακούς και δουλεύεις, σε εσένα που χαλαρώνεις. Έχουμε να πούμε σε λίγο και αρκετά ήδη ξεκούρασες. Γιατί πίστεψέ με, δεν υπάρχει μόνο μία ξεκούραση. Και όμως

μου, πριγκίπισσά μου, το δράκο πρέπει να σκοτώσω. Πες μου, πριγκίπισσά μου, ποιο πύργο πρέπει να σκαρφαλώσω. Πες μου πως μπορώ να χωθώ στο παραμύθι σου αυτό. Αν θέλεις μπορώ να ξαναρθώ σαν υπότης.

0: Μανώλη Μανουσάκη να πες για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Έλεγα λίγο νωρίτερα λοιπόν ότι έχω να προτείνω. Καλά, και εσύ αν έχεις να προτείνεις, φυσικά και θα σε ακούσω. Αλλά έχω να προτείνω συγκεκριμένα είδη ξεκούρασης, τα οποία δεν έχουν να κάνουν, παιδιά, μόνο με το σώμα. Γιατί παρατήρησέ το, η σωματική κούραση θεωρώ ότι μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα με έναν ύπνο, με μία μέρα ανάπαυσης, ανάπαυλας. Η ψυχική όμως κούραση δεν περνάει τόσο εύκολα, σε καμία περίπτωση. Η ψυχική κούραση μπορεί να είναι θόρυβος από ανθρώπους, μπορεί να είναι ένας χωρισμός, μπορεί να είναι ένα πένθος, μπορεί να είναι δεν περνάω καλά στη δουλειά μου ή με ενοχλεί ο συνάδελφός μου, μπορεί να είναι τα πάρα πολλά τρεξίματα, τα οικονομικά άγχη. Αυτή η κούραση λοιπόν θέλει απόλυτη ησυχία, αποτοξίνωση από κακές ειδήσεις, αποτοξίνωση από ανθρώπους που δεν μας ηρεμούν και προσοχή και στους φίλους αλλά και στους συντρόφους.
1: Η ευχή και η προσευχή

0: κάνεις εκεί.
1: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Το λέγαμε λοιπόν ότι αλλάζει η ώρα μέσα στον Οκτώβριο, πιο νωρίς από ποτέ, 25 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή. Αλλάζει λοιπόν η ώρα, τη Σάββατο προς Κυριακή, δηλαδή Σάββατο 24 Οκτωβρίου προς Κυριακή 25, τα ρολόγια μας θα τα γυρίσουμε μία ώρα πίσω. Φυσικά και αυτό σημαίνει ότι θα κοιμηθούμε λίγο παραπάνω. Εγώ να σου πω, διανύω τώρα μία φάση που ψάχνω τον ύπνο με τον τουφέκι. Έτσι, δηλαδή, όπου βρω κοιμάμαι. Ένα θα σου πω, κάπως χρειάστηκε να κοιμηθώ σε κάτι τάβλες του κρεβατιού γιατί έπλυνα το στρώμα. Κοιμήθηκα πάνω στις τάβλες και κοιμήθηκα και πάρα πολύ καλά. Καταλαβαίνεις την ίστα μου. Εγώ πάντως κάπου εδώ θα πω, με αφορμή την αλλαγή της ώρας, να μείνουμε και λίγο σπίτι γιατί χαλάσαμε πάρα πολλά λεφτά το καλοκαίρι. Οπότε τώρα που νυχτώνει νωρίτερα, να κάτσουμε σπίτι να κάνουμε οικονομία. Και να κοιμόμαστε. Πάλι στον ύπνο το κατέληξα, έλεος.

0: Αλφα 94,7.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
3: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
4: Isomat Premium.
3: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
4: Isomat Premium.
3: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο, ματ αποτέλεσμα.
4: Isomat Premium.
3: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
6: Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
7: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
8: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
1: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
0: Αλφα 94,7.
9: Ένα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
10: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
12: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210-698-00.
13: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες πόπ ελληνικές επιτυχίες.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα, μετά το διαφημιστικό μας break. Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Ατζελίνα Τζολί πούλησε την ιστορική επαυλή της στο Λος Άντζελες έναντι 24,75 εκατομμυρίων δολαρίων, χαμηλότερα κατά 5,1 εκατομμύρια δολάρια από την αρχική ζητούμενη τιμή. Τι λες ρε παιδί μου, έπεσε και έξω το κορίτσι μου η Ατζελίνα. Την ολοκλήρωση λέει της πώλησης επιβεβαίωσε πηγή στο People. Η ηθοποιός είχε διαθέσει το ακίνητο στην αγορά το Μάιο ζητώντας 29,85 εκατομμύρια δολάρια. Το είχε αγοράσει τον Ιούνιο του 2017 για 24,5 εκατομμύρια δολάρια. Α, ήθελε και να βγάλει. Ένα χρόνο μετά το χωρισμό της από τον Brad Pitt. Μάλιστα. Τώρα που είπα Brad Pitt, δεν ξέρω αν έχεις δει την ταινία «Η καρδιά του κτίνους», αλλά είναι εξαιρετική, με πάρα πολύ ωραίο story, πολύ ωραία φωτογραφία και πάρα πολύ ωραίο σκυλάκο, εξαιρετικό. «Η καρδιά του κτίνους», Brad Pitt, και μόνο που παίζει ο Brad και ένα σκύλος, εμένα μου αρκεί.

σιγά σιγά να ξεκινήσω τα αστρολογικά μας, αφού πρώτα βέβαια σου πω ότι ο Οκτώβριος είναι ένας μήνας αρκετά θετικός, είναι ένας μήνας που θέλουμε δεν θέλουμε θα φέρει αρκετά ξεκαθαρίσματα. Θα μου πεις, Ελένη, όλο ξεκαθαρίσματα φέρνει. Τι να κάνουμε, βρε παιδιά, τι να κάνουμε, βρε παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά. Και να σου πω και κάτι, τα ξεκαθαρίσματα δεν είναι ανάγκη να τα φοβόμαστε. Γιατί να τα φοβόμαστε? Τα ξεκαθαρίσματα μας πάνε μόνο μπροστά. Μόνο μπροστά, πουθενά αλλού. Οπότε γενικά μην τα φοβάσαι. Και κάθε τέλος εννοείται ότι είναι μια νέα αρχή. Εν τω μεταξύ, αν δεν κάνεις χώρο στο καινούριο, πώς περιμένεις να αλλάξουν τα πράγματα που σε στεναχωρούν, τα πράγματα που σε προβληματίζουν? Λοιπόν, σε πολύ πολύ λίγο αστρολογικά, ενδιαφέροντα νέα, θετικά, και έχουμε και άλλα, να πούμε. Έχουμε και ενίσχυση ανασωπητικού, γιατί το φθινόπωρο λίγο μας έχει προκαλέσει και κρυολογήματα.

10 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Είπα ότι θα έχω ζώδια. Έχω βέβαια πάρα πολλά θέματα να συζητήσω μαζί σου. Παίζω για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες και βέβαια επειδή θα μιλήσω για τον Οκτώβρη, να σου πω ότι το ζώδιο που πρωταγωνιστεί αυτό το μήνα είναι ο Ζυγός. Ο Ζυγός που θα δει αρκετές εξελίξεις στη ζωή του. Αυτός ο μήνος λοιπόν έχει το εξής σύνθημα. Αυτό που νιώθουμε αυτό και θα λέμε. Κριός, η ανάγκη για απόσυρση μπορεί να συγκρουστεί με εκκρεμότητες στο σπίτι. Ταύρος, μια κουβέντα με φίλο ή μια ομαδική συνομιλία μπορεί να σε αγγίξει πιο βαθιά. Δίδυμη, στη δουλειά πρόσεχε, υπάρχει μια τάση για παρεξήγηση και καθυστερήσεις θα έχεις. Καρκίνος, οι αντιδράσεις σου μπορεί να είναι έντονες, προσοχή στις αφορμές που δίνεις ή που λαμβάνεις. Λέων, κοινά οικονομικά και θέματα εμπιστοσύνη ζητούν προσοχή. Παρθένος, στις σχέσεις και στις συνεργασίες μπορεί να βλέπεις αυτό που ελπίζεις και όχι αυτό που ισχύει. Σε λίγο, στην επόμενη ώρα, τα υπόλοιπα 6 ζώδια.

0: Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι. Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει.

0: Την καθημερινότητά μου.
1: Τότε να δοκιμάσεις και εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
2: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εγκατάσταση φυσικού αερίου τώρα, άμεσα και οικονομικά. Μην αφήσετε έναν ακόμη χειμώνα να περάσει χωρίς άνεση και θαλπορή. Σας εξασφαλίζουμε την καλύτερη τιμή με τα πιο έμπειρα και εξειδικευμένα συνεργεία μας. Μειώστε άμεσα το κόστος θέρμανσης μόνο με το φυσικό αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ελάτε σήμερα στα καταστήματά μας. Αθανασίου Διάκου 18 στη Καστοριά. Τηλέφωνο 24670 60.000. Κινητό 6936 7737 77. Η καλύτερη επιλογή για μια πιο άνετη καθημερινότητα. Επιπλέον, θα μας βρείτε στο κέντρο των Γρεβενών, Παύλου Μελά 31 και στη Φλόρινα, Στεφάνου Δραγούμη 12. Σας περιμένουμε.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Γιάννη.
6: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
2: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
2: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
11: Στο Ιντερνετ Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ξηρά, ξεκόλα.
13: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Μη μου λες μεγάλα λόγια κι ό,τι δήθεν με

Δυναμικά μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ολοκληρώνω τα αστρολογικά. Είχα μείνει στο ζυγό. Η καθημερινή ρουτίνα θέλει ξανά έλεγχο. Ώρες ραντεβού, λεπτομέρειες. Ενέργειά σου μπορεί να είναι λίγο χαμηλότερη, οπότε άφησε κάποια περιθώρια στο πρόγραμμα. Σκορπιός, είσαι πολύ δημιουργικός, δημιουργική, ενώ το ερωτικό συνέστημα ανεβαίνει, εκφράσου ελεύθερα. Τοξότης, στο σπίτι και την οικογένεια μια μικρή κουβέντα μπορεί να ξυπνήσει παλιά ευαισθησία. Εγώκερος, μηνύματα και τηλεφωνήματα μπορεί να παρεξηγηθούν εύκολα. Ξαναδιάβασε πριν στείλεις και ζήτα διευκρινήσεις αντί να υποθέτεις. Υδροχός, τα χρήματα και η αίσθηση αξίας σου περνούν από το φίλτρο του συναισθήματος. Απόφυγε αγορές για να πάρεις παρηγοριά και έλεγξε κάθε ποσό 2 και 3 και 4 φορές. Ιχθύς, ψαράκια, μια πολύ ωραία μέρα. Νιώθεις τα πάντα βέβαια πιο έντονα, ενώ η διέστησή σου είναι πάρα πολύ δυνατή. Αυτό που νιώθεις βέβαια δεν είναι πάντα και σωστή απόφαση. Σε πολύ πολύ λίγο τι χρειαζόμαστε για να κτίσουμε γερή αυτοπεποίθηση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να πέσει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Πάμε να δούμε τι χρειαζόμαστε πραγματικά αληθινά για να κτίσουμε αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση, βέβαια, εγώ να πω κάπου εδώ, δεν σημαίνει ότι δεν φοβόμαστε, έτσι. Σημαίνει ότι μαθαίνουμε να εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας ακόμη και όταν υπάρχει φόβος. Πρώτος τρόπος για να χτίσεις αυτοπεποίθηση είναι να δείξεις πολύ μεγάλη φροντίδα στο πώς μιλάς στον εαυτό σου. Η εσωτερική σου φωνή επηρεάζει περισσότερο από όσο νομίζεις τον τρόπο που στέκεσαι στα πράγματα. Κράτα τις μικρές υποσχέσεις που δίνεις στον εαυτό σου, είτε αυτό είναι γυμναστήριο, είτε αυτό είναι ότι κόβω ένα ελάττωμα, ή ότι αυτό είναι κόβω το φαγητό το πολύ. Η εμπιστοσύνη στον εαυτό κτίζεται όταν βλέπεις ότι είσαι συνεπής. Κάνει μικρά πράγματα που συνήθως αποφεύγεις. Αντιμετώπισε τους φόβους σου. Κάθε μικρή πράξη θάρρους ενισχύει την αίσθηση ότι μπορείς. Μην περιμένεις να φύγει ο φόβος για να προχωρήσεις. Μπορείς να κάνεις το επόμενο βήμα ακόμη και με φόβο. Η πραγματική αυτοπεποίθηση δεν χρειάζεται να αποδεικνύεται συνεχώς. Συχνά είναι ηρεμή και σταθερή. Και τέλος, δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι για να έχουμε εμπιστοσύνη. Κανείς δεν είναι τέλειος.

Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο να παίζει για εσένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, πάμε να δούμε, να μιλήσουμε πάλι για γυμναστική και να πω κάπου εδώ ότι οι προπονήσεις είναι φάρμακα. Το ξέρεις ότι το τρέξιμο μειώνει τον κίνδυνο άνοιας, το κολύμπι είναι θεραπεία για την υπέρταση, τα push-ups είναι τρομερή θεραπεία για τη διάθεσή μας αλλά και για τη δύναμη του σώματός μας. Deadlift που αγαπώ πάρα πολύ είναι θεραπεία για τον πόνο στη μέση. Τα καθίσματα είναι θεραπεία για την οστεοπόρωση. Το περπάτημα είναι θεραπεία για το άγχος και την κατάθλιψη. Το ποδήλατο είναι θεραπεία για την αντίσταση στην ινσουλίνη. Το ποδήλατο έτσι κι αλλιώς, επειδή είναι και λίγο κάρδιο, κάνει πολύ καλό και στην καρδιά. Και τέλος, ασκήσεις ισορροπίας, το κάταγμα ισχύου που δεν θα πάθεις ποτέ στα 75. Κανένα λοιπόν από αυτά δεν συνταγογραφείται, αν και σύντομα θα συνταγογραφείται και γυμναστική, αλλά όλα μας κάνουν πάρα πολύ καλό. Ασυζητητή.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
3: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Η αλυσίδα που φοράς ταιριάζει με την προσωπικότητά σου. Το ρολόι σου έχει κάτι από εσένα. Το μονόπετρο σου θυμίζει την πιο όμορφη στιγμή σου. Επειδή κάθε κόσμημα έχει και μια ιστορία. Τσολάκης. Πολύτιμες δημιουργίες που συνοδεύουν τις ωραιότερες ιστορίες. Κοσμήματα και ορολόγια για κάθε περίσταση. Για εσάς που θέλετε να είστε ξεχωριστοί. Κοσμήματα Τσολάκης. 10 Νοεμβρίου 26. Καστοριά. Τηλέφωνο 24670-29004. Και στο Facebook TS Jewelry. Κοσμήματα Τσολάκης. Διηγούνται τις πιο όμορφες ιστορίες.
7: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Αλφα 94,7.
8: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Phase Aero Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Phase Aero Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
11: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.

Επιστρέψαμε από τις διαφημίσεις και φυσικά έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σου είχα τάξει συμβουλές για ένα πολύ ωραίο δυνατό ανασωπητικό σύστημα, γιατί εν ώψη, τι εν ώψη, το φθινόπωρο έχει μπει παιδιά, τι εν ώψη. Έχουμε λοιπόν ενίσχυση ανασωπητικού συστήματος σε μια εποχή που προσπαθείς να ισορροπήσεις μεταξύ ζέστης κρύου, κρύου ζέστης. Το πρωί είσαι ok, το μεσημέρι σε μια χαρά ζεσταίνεσαι, το βράδυ κρυώνεις και τούμπαλιν. Το φθινόπωρο λοιπόν ήρθε και μαζί ήρθαν και τα πρώτα κρυολογήματα. Επίσης ακούω πολύ και COVID, προσέχετε. Άνοιξαν και τα σχολεία, καταλαβαίνεις, τα παιδιά και οι γονείς εκτίθενται ξανά σε μικρόβια. Ιδανική στιγμή λοιπόν να ενισχύσουμε το ανασωπητικό μας. Τι βοηθάει πραγματικά? Ισορροπημένη διατροφή, πάρα πολλά φρούτα, πάρα πολλά λαχανικά εποχής. Οπωσδήποτε πολύς ύπνος, καλός ύπνος, σταθερό πρόγραμμα. Προσπαθούμε να μειώσουμε το άγχος, βάζουμε περισσότερη κίνηση και οπωσδήποτε βιταμίνες C, D και ψευδάργυρος. Και προβιωτικά για δυνατό μικροβίωμα. Και έτσι θωρακίζουμε τον οργανισμό.

Είμαστε παρέα δύο φορές την εβδομάδα, Οκτώβρης, με πολύ καλή διάθεση και πάμε να δούμε, σύμφωνα με έρευνα, πόσο κουραστική είναι τελικά η Ελλάδα στη χώρα μας. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένη δουλειά, υπάρχουν όμως επαγγέλματα και κλάδη, όπου η καθημερινή σωματική καταπώνηση φαίνεται να είναι πάρα πολύ έντονη. Σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, το 74% των εργαζομένων δήλωσε ότι πάντα ή συχνά επιστρέφει από τη δουλειά νιώθοντας σωματική εξάντληση. Τα ποσοστά ανακλάδου είναι χαρακτηριστικά. Καταλύματα και εστίαση, η κούραση σωματική φτάνει το 83%, χονδρικό λιανικό εμπόριο και επισκευές οχημάτων 76%, μεταφορές και αποθήκευση 76%, κατασκευές, η κούραση φτάνει το 72%, η εκπαίδευση 72%, η μεταποίηση 70%, υγεία και κοινωνική μέρημνα 66%, ενημέρωση και επικοινωνία 63%, εγώ θα πω ότι εκεί υπάρχει και πολύ άγχος, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες 61%. Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει ένας άνθρωπος, παιδιά, που ξυπνάει το πρωί για να πάει στη δουλειά και επιστρέφει στο σπίτι του, έχοντας δώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενέργειάς του. Και η ποιότητα μιας δουλειάς δεν είναι μόνο μισθός, είναι το ωράριο, είναι η ένταση, το περιβάλλον, οι ευθύνες, η ασφάλεια. Είναι σημαντικά.

αγάπη ματά σου χάσω.

Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Θέλω να πω τη σοφία της ημέρας. Θέλω να σας πω ότι δεν ζούμε μόνο για το Σαββατοκύριακο. Θέλω κάθε μέρα να βάζεις κάτι όμορφο, να ξεκουράζεσαι. Τα Σαββατοκύριακα δεν είναι 3 και 4, 5 μέρες, είναι μόνο 2 μέρες. Οπότε δεν μπορείς να αναποθέτεις όλα τα όνειρα εκεί, ούτε όλα τα ενδιαφέροντά σου. Βάλε μέσα στην εβδομάδα κάτι που αγαπάς. Μια συνάντηση, ένα καφέ, ένα κρασί, μια ωραία προπόνηση, ένα ωραίο διάλειμμα στο σπίτι. Τα παιδιά μπορείς να τα χαρείς όχι μόνο Σάββατο και Κυριακή. Και φυσικά δεν κάνουμε εκπτώσεις στις σχέσεις μας, στις φιλίες μας και στην ψυχολογία μας. Να λέμε όχι όταν κάτι μας εξαντλεί, να βάζουμε όρια χωρίς ενοχές, να προσέχουμε το σώμα μας, να τρώμε σωστά, όχι για να διορθώσουμε το σώμα μας, αλλά για να το αγαπήσουμε και να το φροντίσουμε. Τα λέμε πάλι την άλλη εβδομάδα, ίδιες ώρες και ίδιες μέρες. Φιλάκια πολλά από την Ελένη Μανουσάκη.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
5: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
6: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
7: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
8: Καλώς τη!
9: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
8: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
9: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
10: Γεια σας.
9: Ποιος είναι ο κύριος?
8: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
9: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
8: Κυρία Μαρία, μπράβο.
9: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ.
8: Σοβαρά?
9: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ. Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
11: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Αλφα 94,7.
13: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Όταν όλα σκοτεινιάζουν, εκεί γεννιέται η δύναμη.
15: Το τούνελ, το νέο βιβλίο
10: της Ξένιας Κουρτογλου.
14: 49 συν 2 καθηλωτικές ιστορίες ψυχικής ανθεκτικότητας. Για να βρεις και εσύ το δρόμο προς το φως.
10: Το τούνελ της Ξένιας Κουρτογλου από την Keybooks. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
15: Σειρά, ξεκόλα.
16: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ξηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Εδώ είμαστε λοιπόν, αν θέλετε να δείξετε κάπου. Όχι γιατί μου πληρώνεις τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ όπως λέει η Αναβίση, αλλά γιατί μας αρέσει. Εδώ είμαστε για να ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση. Φρένο Γκάζι λέγεται η εκπομπή, Βίκη Χατζάκη στην παρέα σας και στην επιλογή των τραγουδιών. Και νομίζω οφείλουμε να ακούμε πολύ Βίση, μάλλον μας αρέσει να ακούμε Βίση, δεν είναι τυχαία. Τα γεγονότα που όλοι πια ξέρουμε. Πάμε να την ακούσουμε λοιπόν. Και εδώ είμαστε για να τα πούμε όλα.

Ένα φωτεινό καλοκαίρι, σαν αυτό που κρατάμε στην καρδιά μας. Και επειδή τώρα το καλοκαίρι έχει περάσει, αλλά και χειμώνα δεν το λες σε καμία περίπτωση, βλέπεις ό,τι θες στο δρόμο. Έτσι, κακά τα ψέματα. Από μπότες μέχρι σαγιονάρες. Και τώρα θα μου πεις κακό είναι, όχι, όπως νιώθει ο καθένας σε τελική ανάλυση και δεν κρίνουμε. Αλλά πραγματικά πόσο χαιρόμαστε που υπάρχει αυτό το ρούχο που λέγεται τζιν και που πάει με όλους και με όλα, έτσι. Με φουτεράκι, με καλοκαιρινό μπλουζάκι, φανελάκι, με παλτό ή ένα ωραίο σακάκι, είσαι μια χαρά μέσα στο κλίμα της εποχής, από το πρωί ως το βράδυ. Και ζακέτα να πάρεις βέβαια, αν έχεις βγει με το φανελάκι που λέγαμε πριν.

μόνο εσένα ή τίποτα και φαντάζομαι το αφιερώνει στη Λελέ του. Ο Στέλιος Ρόκος έχει πάρει το κορίτσι του και στην ουσία μένουν στη Λίμνο, το νησί του, το μέρος του, εκεί που είναι η μάνα του. Απλά πράγματα. Εκεί που μπορεί και ασχολείται και με την άλλη μεγάλη του αγάπη, εκτός από το τραγούδι, που είναι ξυλουργικές εργασίες. Του παραγγέλνουν, λέει, καρέκλες και έπιπλα, ένα σωρό καλλιτέχνες. Πρέπει να τα δούμε αυτά τα πράγματα στην επόμενη έκθεση που θα κάνει στην Αθήνα. Νομίζω πρέπει να πάμε, έστω από περιέργεια. Αν δεν μπορούμε να αγοράσουμε κάτι, βέβαια.

0: είναι διαφορετικά στον Α.
1: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
2: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Γιάννη.
6: Έλα.
5: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
6: Πάλι, χθες δεν πήγα.
5: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
6: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
7: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
8: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος.
10: Φόρα κράνος.
7: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Άνεση και λειτουργικότητα.
12: Αισθητική και ποιότητα.
11: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
12: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
12: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
11: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
12: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
11: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
12: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
11: Μελισσότοπος Καστοριάς.
12: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
11: Ζήστε το σπίτι σας.
0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Α.

0: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fraserderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00.
3: Are you ready?

Μας αρέσουν και αυτές οι εκτελέσεις αγαπημένων τραγουδιών που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Απλά είναι τα πράγματα. Ό,τι μας φτιάχνει τη διάθεση λοιπόν μπορεί να είναι και ένα τραγούδι ή ένα γλυκάκι ή ένας απλός καφές ή ένα χαμόγελο, ακόμα και από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζουμε. Και κάποιες φορές μην ξεχνάτε ότι πρέπει να τα προκαλούμε τα πράγματα κιόλας. Έτσι δεν είναι?

Όλο πιο πάνω λέει Άννα Βύση και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσο πιο πάνω μπορεί να έχει για εκείνη τουλάχιστον που γέμισε ολόκληρο το ΆΚΑ. Για να δούμε πάντως πόσο πιο πάνω θα πάει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης με αυτό το τραγούδι που όλα μαγικά βγάζει φτερά και όλα τα σχετικά.

Για πάμε, χέρια ψηλά και εμείς χορεύουμε παρέα. Και νομίζω ότι αν δεν θέλετε έτσι να το κάνετε με μια χορευτική κίνηση, έτσι λίγο να τεντωθείτε εκεί που κάθεστε, ειδικά όσοι εργάζεστε αυτή τη μέρα και αυτή την ώρα, νομίζω χρειάζεται. Γιατί ναι, κάποιοι δουλεύουν και Σαββατοκυριακά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν δουλεύουμε όλη Δευτέρα με Παρασκευή 9 με 5, να τα λέμε κι αυτά. Καλή δύναμη λοιπόν σε εσάς που είστε κάπου και εργάζεστε.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
3: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το στην Ιωαννίδης ΑΕ, Βερμίου 21, Κοζάνη.
4: Αποκτήστε τώρα το νέο Audi Q3 με όφελος 3.500 ευρώ. Έτοιμο παράδοτο στην Ιωαννίδης ΑΕ.
3: Ο Αντώνης Παραράς στον Α94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Α94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21.

0: Μεγάλωσε τον. Παίξε υπεύθυνα.
1: Σειρά. Ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ. Με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

Γιώργος Γιαννιάς, δεν αντέχω μακριά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν αντέχουμε μακριά από τα ταξίδια. Τουλάχιστον η ηρωίδα της επόμενης ιστορίας καταλαβαίνει ακριβώς τι εννοώ. Μιας ακόμα κι όταν, εντάξει, τα λεφτά δεν είναι αρκετά, κάποιοι άνθρωποι δεν αντέχουμε χωρίς ένα ταξιδάκι. Λοιπόν, ταξιδιώτης χωρίς χρήματα, γιατί ναι, υπάρχουν και αυτοί που σου λένε εγώ θα το κάνω και θα βρω τον τρόπο να επιβιώσω, έκανε ότο στόπ στην Ελλάδα και μάλιστα αστυνομικός τον πήγε δωρεάν στον προορισμό του. Αυτά είναι. Άμα θέλεις, κάπως συνωμοτεί το σύμπαν για να γίνει αληθινό το όνειρο. Κάπου εκεί κρύβεται και το μυστικό της νευροπλαστικότητας, που σου λέει ότι όταν σκεφτόμαστε θετικά, τα πράγματα πάνε καλύτερα έτσι κι αλλιώς. Έτσι, να το βάλουμε στο πρόγραμμα. Τι λέτε? Εμείς εδώ είμαστε πάντως. Άλλη μία ώρα κοντά σας. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε ήδη από τον Νίκο Απέργη.

τη βροχή και λούζει τους δρόμους. Χίλιες σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά. Μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε. Τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

0: Πού είναι αυτά που είχες τάξει? Αυτός είναι ο Γιώργος Αμπάνης και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε την Ξένια Κούρτογλου και πέντε τρόπους που βοηθούν τα παιδιά μας στο σχολικό περιβάλλον. Καλή σχολική χρονιά, είπαμε. Ή μήπως έχουν ξεκινήσει ήδη και τα πρώτα τεστ και διαγωνίσματα?
1: Σε πρόσφατη πανελλαδική έρευνά μας διαπιστώσαμε ότι πάνω από τους μισούς γονείς ανησυχούν πολύ για την ασφάλεια των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον. Γι' αυτό θα μοιραστώ πέντε τρόπους που σίγουρα βοηθούν εσάς και δυναμώνουν το παιδί σας. Στο νούμερο 1. Καλλιεργήστε και διατηρήστε ανοιχτή επικοινωνία. Η επικοινωνία είναι το κλειδί για να γνωρίζετε πώς νιώθει το παιδί σας και αν αντιμετωπίζει δυσκολίες. Δημιουργήστε ένα κλίμα ότι το παιδί νιώθει άνετα να μιλάει μαζί σας για οτιδήποτε συμβαίνει στο σχολείο. Ακούστε το προσεκτικά, χωρίς να το διακόπτετε, χωρίς να το κρίνετε, και δείξτε κατανόηση και ενσυναίσθηση, ώστε το παιδί να νιώθει άνετα και να μην φοβάται να σας μιλήσει για κάτι ανησυχητικό που έγινε στο σχολείο, όπως εκφοβισμός ή απειλές. Στο νούμερο 2. Ενισχύστε την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Τα παιδιά που έχουν αυτοπεποίθηση και πιστεύουν στον εαυτό τους μπορούν να αντιμετωπίσουν δύσκολες καταστάσεις με ψυχραιμία. Η αυτοπεποίθηση δεν είναι έμφυτη. Καλλιεργείται μέσα από την ενθάρρυνση και την υποστήριξη των γονέων. Ενθαρρύνεται το να εκφράζει τη γνώμη του και να διεκδικεί τα δικαιώματά του. Δώστε του ευθύνες στο σπίτι ώστε να αισθάνεται ικανό και χρήσιμο. Στο νούμερο 3. Μιλήστε για το σχολικό εκφοβισμό. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα που μπορεί να επηρεάσει τη συναισθηματική υγεία του παιδιού. Είναι σημαντικό το παιδί σας να γνωρίζει πώς να καταλαβαίνει τι είναι ο εκφοβισμός, είτε είναι λεκτικός, σωματικός ή διαδικτυακός. Διδάξτε στο παιδί σας πώς να διακρίνει τις καταστάσεις που μπορεί να είναι βλαβερές. Τονίστε του ότι δεν πρέπει να φοβάται να μιλήσει σε έναν ενήλικα αν αισθάνεται απειλή. Όταν ένα παιδί γνωρίζει τα σημάδια του εκφοβισμού και νιώθει σιγουριά να μιλήσει γι' αυτό, μειώνεται ο κίνδυνος να υποστεί ή να συμμετέχει σε περιστατικά βίας. Στο νούμερο 4. Συνεργαστείτε με το σχολείο. Οι γονείς παίζουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. Είναι σημαντικό να έχετε τακτική επικοινωνία με τους δασκάλους και τους υπεύθυνους του σχολείου. Ενημερωθείτε για την πολιτική του σχολείου σχετικά με την ασφάλεια και τον εκφοβισμό. Συμμετέχετε σε σχολικές εκδηλώσεις και συναντήσεις γονέων, συζητήστε με άλλους γονείς και ανταλλάξτε απόψεις, γιατί έτσι δημιουργείτε ένα δίκτυο υποστήριξης που προστατεύει όλα τα παιδιά. Και στο νούμερο 5. Εμπνεύστε την ενσυναίσθηση. Είναι ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία για τη δημιουργία ενός ασφαλούς και φιλικού σχολικού περιβάλλοντος. Βοηθήστε το παιδί σας να κατανοήσει και να σέβεται τη διαφορετικότητα, ώστε να συμβάλλει και το ίδιο στην ενίσχυση της ασφάλειας στο σχολείο. Διαβάστε μαζί βιβλία που προάγουν την κατανόηση και την αποδοχή των άλλων. Ενθαρρύνετε το παιδί να βοηθάει συμμαθητές του που μπορεί να αισθάνονται απομονωμένοι. Μιλήστε του για τη σημασία της καλοσύνης και της συνεργασίας και δώστε εσείς μέσα από τη συμπεριφορά σας το καλό παράδειγμα. Όταν ένα παιδί μαθαίνει να νοιάζεται για τους άλλους, συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο θετικής και ασφαλούς σχολικής κοινότητας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα, και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Άνεση και λειτουργικότητα.
5: Αισθητική και ποιότητα.
4: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
4: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
5: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
5: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
4: Μελισσότοπος Καστοριάς.
5: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
4: Ζήστε το σπίτι σας.
6: Γιάννη.
7: Έλα.
6: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
7: Πάλι, χθες δεν πήγα.
6: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
7: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
8: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
9: Φορά κράνος.
8: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
11: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73181.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον

0: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Aerum Niacinamide 10% τη Fraserderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Aerum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Οι προκλήσεις του σήμερα χρειάζονται τους ηγέτες του αύριο. Ηγηθείτε των εξελίξεων με το online MBA του Alba Graduate Business School. Το ευέλικτο MBA για πρακτική γνώση και δεξιότητες με άμεση εφαρμογή στην επαγγελματική σας καθημερινότητα. Μάθετε περισσότερα στο online.acg.edu και στο 210 698 00. Yeah.

Λόγια που δεν υπόθηκαν τη σωστή στιγμή. Πιστεύετε καλό είναι να λέγονται τελικά ή για όλα υπάρχει ένα timing? Και αν το βρούμε το βρήκαμε, αν το χάσουμε το χάσαμε. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή η Ρία Ελληνίδου και στα καλύτερα που έρχονται από την Ιουλία Καλυμάνη, γιατί υπάρχουν και αυτά πάντα.

Αυτός με τον οποίο μπορείς να ονειρευτείς ελεύθερα, χωρίς δεύτερες σκέψεις, χωρίς να κρύβεις τα λόγια σου ή να πρέπει να τα ωρεοποιήσεις για να του αρέσουν. Αυτός είναι ο σωστός άνθρωπος, φίλος, γνωστός, γονιός, σύντροφος. Από ό,τι φαίνεται, αυτό τον άνθρωπο πάντως τον έχει στη ζωή του ο Στέλιος Ρόκος και γι' αυτό και γράφει τέτοια τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε τις καμπάνες που δεν βαρεθήκαμε να ακούμε όλο το καλοκαίρι. Αυτές από τον Κωνσταντίνο Αργύρο.

Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη. Αυτή τη μέρα γιορτάζει η Κατερίνα Λιόλιου με το συγκεκριμένο τραγούδι. Και δεν ξέρω, βρείτε μια αφορμή να το γιορτάσουμε κι εμείς σήμερα. Νομίζω το αξίζουμε. Μια μικρή γιορτή για τον καθένα κάθε μέρα. Μια μικρή νίκη, μια μικρή ήττα που κρύβει όμως κάτι άλλο όμορφο για αργότερα. Έτσι, έτσι, δεν πρέπει να το βάζουμε κάτω. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Βίκυ Χατζάκη στην παρέα σας. Να είστε όλοι καλά. Να περνάτε ακόμα καλύτερα. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια και χαρά σας.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 6944 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά.
2: Αγαπητές φίλες και φίλοι, γεια σας και πάλι μαζί για να ακούσουμε τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια της εβδομάδας 21 με 27 Σεπτεμβρίου 31 του 2026. Πρόκειται για τον κατάλογο των 20 μεγάλων ελληνικών επιτυχιών έτσι όπως ακούστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα στα ραδιόφωνα της ελληνικής επικράτειας. Ξεκινάμε από το 20 και καταλήγουμε στο νούμερο 1. Συντροφιά εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Νούμερο 20. Αλληλούια, Φουρέιρα Ελένη.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 39η εβδομάδα του 2026. Στο νούμερο 17, Αναστασία, σπάστε τα.

0: Music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris. Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
5: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
6: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
8: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
9: Και από κρωματάκι.
8: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
10: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: Αλφα 94,7.
12: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
13: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 39η εβδομάδα του 2026. Νούμερο 15, παγκόσμιο φαινόμενο, Πέτρος Ιακωβίδης.

0: big hits on the radio with Dimitris.
1: 14η θέση, Αντώνης Ρέμος, Δευτέρα.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ποτέ την εκπομπή.
1: Τα 20 δημοφιλέστερα τραγούδια
2: με τον Δημήτρη Φθημιάδη.
3: Νούμερο 13. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου.

0: Γίνεται.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 31η εβδομάδα του 2026. Στο 12, Παγκόσμια Μέρα του Ψεύτη, Κατερίνα Λιόλιου.

0: music. The 20 Greek hits on the radio with Dimitris.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
2: Τα ελληνικά 20 δημοφιλέστερα μόνο εδώ.
3: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 31η εβδομάδα του 2026. 10η θέση, ό,τι πιο όμορφο, με τον Χρήστο Μενιδιάτη.

0: Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Νούμερο 9. Φορτηγό Νατάσα Θεοδωρίδου.

Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 31η εβδομάδα του 2026. Το Αιγαίο στο νούμερο 8, μέσα στην εβδομάδα της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βύση, πτώση 2 θέσεων.

0: 20 Greek hits on the radio with Demetris. The 20 Greek hits on the radio with Demetris.
1: Ακούς τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια, περίοδος μετάδοσης τραγουδιών, 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 31η εβδομάδα του 2026. Στο νούμερο 5, Κωνσταντίνος Αργυρός, Καμπάνες.

0: ακούσει δημοφιλέστερα ελληνικά με τον Δημήτρη Ευθυμιάδη.
1: Σκαρφάλωσε στο νούμερο 4, 7 θέσεις πάνω. Αναβήσει, όχι γιατί. Νέο τραγούδι.

Ακούστε 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Περίοδος μετάδοσης τραγουδιών 21 με 27 Σεπτεμβρίου, 39η εβδομάδα του 2026. Νούμερο 3. Τι θέλω εγώ με σένα, Γιώργος Σαμπάνης.

Άκουσες τα 20 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και θέλω να ανανεώσω το ραντεβού μου μαζί σου για την επόμενη εβδομάδα. Πού αλλού, εδώ, στον κορυφαίο σταθμό της ελληνικής μουσικής. Γεια χαρά!

0: Α 94,7.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Α 94,7.

για χώρες μακρινές. Λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

0: Αλφα 94,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
7: Αλφα 94,7.

0: Αλφα 94,7.
1: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
0: Αλφα 94,7.

give up now. Stick to the fight when your heart.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.

0: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
1: Αλφα 94,7.
2: Από τι έφυγε?
3: Από πατατάκια.
4: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
0: Αλφα 94,7.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.